0: Σύσυφος, Τζέκη ο Κενός, στο Καντζόσπρι, Καροκαπού, ένα χρόνο για το Σαντέτα X500. Πίλιμπαν Μαματανόν, αν δεν ήταν Μαγδέτα X500 ka. Αν δέτα X500 είναι superior, αν τεχς δάνς, γμα όι γραπτήκτας με Μασιλιούλα, απλέμε σκένς όλες, μπάτοξα, δεν έπαιζε για φρύ ερδικάλς, και υπογράμπη σε πολλοσιόν, βιοβρίς με μπίσιο σαμάς παγκινόμους αλκοόλ, ογ αν παγκπανεμπακού. Σατούγκα, μπλίτα του καμπαγκατουργή στα ρελακπάν, σαν κύπουγκα του ρεκοπρίσιον, σαν πασάκου σαν πίδια 7, διάσα μαϊ σίτσιο τούγκου, μπαραγκαϊ μανίλ, μπανίλα, δίνει σαν τάκμα σε σουγκού. Αγκρακπάν, μάωσιλα σε αλλιά σε βιασέντη, σε κουέντα άντιο σαν καπρίγκον, δουνα ηλίφη είναι πάντα ρογή αγκαό, μπάντια σε αλλιά γισελ, κορδεσίτη άντιο σαν καπρίγκον, να κόγια σαν δουά άγκαμα. Γεγούγκα πυρακετήν του Χάγκη Σεμπού, γκα ουσικαμπού Kama pinakitin ng dohang sabu, o muti magiging 160 gramos, o mabalor kapin sa 1. Kapin ka milyonis sa pesos, agaduhan na nagpagkini sa gibugbay basa presyon, sa mga pariba sa PDS 7 na magigpinitang sold sa Osaka, Sibana, ang iligal ng kalihukan nini, agaduhan ang ingong magka-dispose kini, o 160 gramos matag Sibana. Atong Dios break ang karo kapuna ato grato sa Data X 500 ang Data X 500 kampiyon ng produksyon at ay 1.3 million ORAC units sa anti-runs efektibo kini nga kontra sa mga free radicals sa gauxeration sa Data X 500 ang atong panit pamataon internal organ ayuhon ang Data X 500 dinit ba sa diabetes fatal liver disease glaucoma cataract cardiovascular disease fatal liver disease kidney disease gas information or PCDT insomnia acropathetis GERD ang Data X 500 ang sekreto sa mga guwapo
1: RMN Newsbreak